0: Πού μπάτσε κανά.
1: Γιώ, τα λιβίπ σε ρίτου βάβη γιώ λάιο χαλ. Γιώ σώ πέμπι. Γιώ μήνα χαμνή. Δεν γαμπούγλου μπάχτη δε κύβου σε λιβίτου του μπά. Μπά γεγνή του μπάτσε κανά. Μην γυσούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέχτη δε κύβου σε λιβίτου του μπά. Μπορκούνα τη λιγέι γιώ γιέ. Ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ που γίνκο δεγέ. Μου μπερ μπήρ χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου νι αμ τάουα τυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του μπάτσε κανά. Μου γουίλ. Yanini taxawaayi yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyuglu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaahi maskani Touba baat mislas mi abi jaay.